λεπτά και κόκκινα σεντόνια. Ένας Γενάρης ρίχνει τα ζάρια σκεφτικός. Πρώτη αγκαλιά, λες και με ξέρεις χρόνια.

τραβώ ένα σπίρτο. Έλα κάθισε εδώ. Πριν τις μνήμες μας μαζέψουμε, φτιάχνω φως.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδισε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια

0: στο εξής θα παίζουμε, σ' αυτό το θείασο μόνος φαντάσματα. Κάτω οι σημαίες στις λεωφόρους που παρελάσαμε, άλλαξαν λέει τα νεμολόγια και οι ορίζοντες. Μας κάνουν χάρη που μας ανέχονται και που γελάσαμε. Τώρα δημόσια θα έχουν μικρόφωνο μόνο οι γνωρίζοντες.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 8.

ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιδένια. Πατηρημένες μετοχές,

σκηνές και λόγια που ξεχνάς, ο ήλιος πριν φανεί. Σαν έργο άπαιχτο που που έμεινε στην πρόβα. Πουλιά είναι οι έρωτες και και δέντρα οι καημοί. Που μια αγάπη όνειρε, ονειρεύονται τη φλόγα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-59-89-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.

Δεν θυμάμαι τελευταία να μ' αγκάλιασες. Μες στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μεσοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με. Και στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε. Κι απ' την άνοιξη καθόλου δεν περάσαμε. Αν ζητήσουνε τα βράδια σου συνάδελφα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
3: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ήδηψου, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222 60 24 518.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Καλημέρα από την Βόρεια Εύβοια, καλημέρα από την Ιστία. Είναι Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Σοτσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Πληροφορίες που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρουν, μπορεί και να σας αφορούν. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή βάζοντας τις απόψεις τα επιχειρήματά σας. Είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου τώρα μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα και σήμερα είναι ο Κώστας Χατζής. Ο Κώστας Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής, έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Πριν περάσουμε στην θεματολογία μας, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Τέλος, χορηγός μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην Οδό Αβάντων πλησίων του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Ιχθυοπολείο Ευωικός είναι το 22 26 0 52 557 και 694 20 10 177.

0: Με αφορμή την σύσκεψη που έγινε προχθές στην Λαμία για την αντιπυρική προστασία, ο Περιφερειάρχης Στερεάς, ο κύριος Φάνης Πανός, δήλωσε τα εξής. Καλωσορίσαμε στην Λαμία τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά και μαζί με βουλευτές, δημάρχους, αντιπεριφερειάρχες και στελέχη πυροσβεστικών, αστυνομικών και δασικών υπηρεσιών αλλά και εθελοντικών ομάδων μιλήσαμε για την νέα αντιπυρική περίοδο για την οποία προετοιμαζόμαστε εντατικά. Καταγράψαμε, λέει ο κύριος Σπανός, τα πολύ θετικά βήματα των τελευταίων χρόνων, όπως η αύξηση της δύναμης της πυροσβεστικής σε επίγεια και εναέρια μέσα, το πρόγραμμα αντινέριο των δασαρχείων, αλλά και την εγκατάσταση των δασοκομμάτων στην Εύβοια. Ο κύριος Σπανός ανακοίνωσε επίσης την εξασφάλιση χρηματοδότησης 8 εκατομμυρίων ευρώ για τους Δήμους από την από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Στερεά Ελλάδας 2026-2030 για την συντήρηση των αγροτικών δρόμων. Πάμε τώρα στην ερώτηση που κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος για την αντιπυρική προστασία. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ ασκεί έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών, υποστηρίζοντας ότι διαχρονικά δίνεται έμφαση στην καταστολή και όχι στην πρόληψη, ενώ επισημαίνει σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, μέσα και υποδομές. Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις, κατοικίες και υποδομές, χωρίς να υπάρχει ουσιαστικός αντιπυρικός σχεδιασμός. Γίνεται λόγος επίσης για υποστελέχωση των πυροσβεστικών υπηρεσιών αλλά και των δασικών υπηρεσιών στην ερώτηση που έχουν καταθέσει οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος.
1: Κόβει στον καιρό με το μαχαίρι, σφίγγει εκείνος μια θηλιά.
0: Και πάμε τώρα στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Αθανάστο Ζεμπίλη. Ο βουλευτής λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας, με αναφορά του προς τους υπουργούς περιβάλλοντος, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου και εργασίας Νίκη Κεραμέως, ζήτησε την στήριξη των ρητινοκαλλιεργητών και δασεργατών, οι οποίοι προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες προστατεύοντας το πολύτιμο δασικό πλούτο.

ήλιος βουρκώνει. Σε εξέλιξη βρίσκονται, αγαπητοί ακροατές, οι διαδικασίες για τις εκλογές ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου και για την ανάδειξη αντιπροσώπων για το 22ο συνέδριο της ΟΛΜΕ. Για να μπορέσουν να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί, θα στηθούν τρεις κάλπες. Αύριο θα ψηφίσουν οι εκπαιδευτικοί της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας. Στις 12 Μαΐου θα στηθούν κάλπες εδώ στην Βόρεια Εύβοια και στις 14 Μαΐου θα στηθούν κάλπες στην Χαλκίδα. Τώρα, να πούμε πως στο πλαίσιο της εκλογικής διαδικασίας η παράταξη ΣΝΕΚ Εύβοιας επισημαίνει πως βασικοί άξονες διεκδίκησης για τους εκπαιδευτικούς αποτελούν η ενίσχυση της δημόσιας και ποιοτικής εκπαίδευσης, η βελτίωση των συνθήκων εργασίας των εκπαιδευτικών και η ουσιαστική στήριξη του εκπαιδευτικού έργου. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αντισταθούν στις προσπάθειες που γίνονται από την κυβέρνηση για την υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας και την υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Τώρα, από την πλευρά της πάντως η κυβέρνηση λέει πως έχουν γίνει προσπάθειες για την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης. Ωστόσο, δεν μπορούν να μιλούν για αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης όταν έχουμε σημαντικές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. Έχουμε χαρακτηριστικά παραδείγματα και εδώ στην περιοχή μας με το ΕΠΑΛ της Ιστιαίας. Έχουμε μιλήσει επανειλημμένα με τον Διευθυντή του Σχολείου, ο οποίος μας έχει πει για τις ελλείψεις που υπάρχουν σε εκπαιδευτικό προσωπικό στο συγκεκριμένο σχολείο. Επίσης, αναφορά έχουμε κάνει και στο ειδικό σχολείο των Καμαρίων. Για το ειδικό σχολείο των Καμαρίων, να πω συγκεκριμένα πως σύμφωνα με το ρεπορτάζ δεν υπάρχει κοινωνική λειτουργός, δεν υπάρχει σχολικός νοσηλευτής, δεν υπάρχει λογοθεραπευτής, δεν υπάρχει φυσιοθεραπευτής. Και το ερώτημα είναι πώς λειτουργεί αυτό το σχολείο όταν λείπουν όλες αυτές οι ειδικότητες.

47 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio Ιστιέ, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Στο σημείο αυτό να πω πως παρέμβαση για την κατάσταση της πολιτικής ζωής και την ανάγκη ενεργής συμμετοχής των πολιτών καταγράφεται από υποστηρικτές της κυρίας Μαρίας Καριστιανού στην Εύβοια. Ανάμεσα στους υποστηρικτές της κυρίας Καριστιανού είναι και ο κύριος Αλέξανδρος Δάβρης, ο οποίος σε ανάρτησή του στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook επισημαίνει ότι σήμερα ζούμε την απληστία της πολιτικής, τονίζοντας ότι ο αγώνας για δικαιοσύνη, αξιοκρατία και δημοκρατία οφείλει να είναι διαρκής. Θα πάμε, αγαπητοί ακροατές, σε λίγο στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Δάβρη.

0: Ρόδιο Εστιαία 100,4.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97.
3: Τηλέφωνα 6973 560488 και 22263 00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

52 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio Ιστιές, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας είναι στην διάθεσή σας. Είναι το 2226-055-010 και 55-011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Πριν περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Αλτρά της Αδιψού και τη Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χωρών. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Ρών της Αδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τέλος, χορηγός μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην Οδό Αβάντων. Είναι πλησίον του Κέντρου Υγείας της Ιστιές. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Το τηλέφωνο επικοινωνίας με το Ιχθυοπολείο Ευωικός είναι το 2226-052557 και 694-2010-177.

0: πάμε να δούμε τα πρώτα σελίδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από τα νέα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα έως 2.000 το κόστος και το μέσο νοικοκυριό. Τι προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τις επιβαρύνσεις λόγω πολέμου. Τώρα, διαβάζουμε επίσης στην πρώτη σελίδα των νέων, με παράλληλη ασφάλιση προς αυξήσεις για 160.000 παλιούς συνταξιούχους, τι εξετάζει το Υπουργείο Εργασίας για όσους αποχώρησαν από την εργασία τους πριν τις 13 Μαΐου του 2016. Χανταϊός, τι λένε οι επιστήμονες, πρώτος πορτοκαλί συναγερμός για τον ιό, γιατί ξυπνούν μνήμες κορονοϊού, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, αλήθειες και μύθοι για την μετάδοσή του, Ινστιτούτο Παστέρ, είναι νωρίς για συμπεράσματα, 7 τα ύποπτα κρούσματα στο υπό καραντίνα Κρουαζιερόπλιο. Πατριάρχη στη Βουλή, δεν έχουμε μέλλον χωρίς περιβάλλον. Μια ομιλία με μηνύματα από τον Βαρθολομαίο. Για το Ιράν, τι διδάσκει ο Ιούλιος Χέσαρας στον Ντόναλντ Τραμπ. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Καθημερινή, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, σε ποια νησιά μπαίνουν αυστηροί όροι και κανόνες, τα κίνητρα για μη αναπτυγμένες περιοχές. Βαρθολομαίος, Ειρήνη ήταν πάντοτε κατάκτηση. Πληρώσαμε 450 εκατομμύρια επιπλέον για καύσιμα. Έχουμε την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει η εφημερίδα. Το ερώτημα είναι γιατί είναι τόσο ακριβά τα καύσιμα στην χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης. Νέα Δημοκρατία, όχι Καραμαλή στην Μπακογιάννη για το συνέδριο. Και επίσης ετοιμάζει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Τραμ, είμαστε σε μια αψιμαχία με το Ιράν. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα των συντακτών. Όχι σε μια Ευρώπη υποτελής στις ΗΠΑ. Η φλογερή υπερασπίστρια του Διεθνούς Δικαίου συντονίζεται με τις ελληνικές οργανώσεις για την ανάγκη μαζικής κινητοποίησης των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα διαχρονικά εγκλήματα κατά των Παλαιστινίων, για την δημοκρατία όπου ο πολίτης ψηφίζει αλλά δεν έχει δικαιώματα, για το σύνθημα «Μπλοκάρετε τα πάντα». Ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας εξηγεί θεσμική απάντησή μας στην προσβολή από τον κύριο Τζαβέλα. Ενδιαφέρουσα παρατήρηση από τον κύριο Νίκο Αλιμπιζάτου, Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, συγκυβέρνηση Πασχεδάκη στο νέο Προεδρείο, λέει εδώ, και ιστορία επισκηνής, ο τελευταίος αντάρτης του Γράμμου στο θέατρο. Ευρωλίγκα, πέρασε πρώτος με σκούπα Ολυμπιακός στο Final Four, λέει εδώ, απόψε η ώρα του Παναθηναϊκού. Μακάρι να περάσει και ο Παναθηναϊκός και να έχουμε 4 ομάδες στο Final Four. Πάμε στην Δημοκρατία. Έκθεση σοκ από τους ειδικούς επιστήμονες της Κομισιόν. Κάντε εμβόλια για τον Αφθόδη. Οδηγία φωτιά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συνιστά επιγόντως την λήψη πακέτου μέτρων στην Λέσβο, όπως είχε κάνει και για την ευλογιά των προβάτων. Επίσης εξακολουθεί να αδιαφορεί επιδεικτικά η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα θυμήθηκε να συνεργαστεί με την Κύπρο ο Σκηνάς. Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος, μέτρα στήριξης για την ενεργειακή ακρίβεια, στα Σκαριά νέο full pass, λέει εδώ, εισηγήσεις για επανάληψη της ενίσχυσης των 50 ευρώ για αγορά καυσίμωνα το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου, προς νέα παράταση και επιδότηση 0,20 ευρώ στο πετρέλαιο κίνησης, σε μια κλωστή εγκυκυρία ΗΠΑ και Ιράν, στο Αμπουτάμπι και στην Ιορδανία, ο Μητσοτάκης. Κλείδωσε η επίσκεψη Τραμπ στην Ελλάδα, λέει η εφημερίδα, και η ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στη Βουλή. Η ειρήνη δεν είναι αυτονόητη. Επίσης, καθολική απαγόρευση εξετάζει η κυβέρνηση. Ηλεκτρονικά πατίνια τέλος για ανηλίκους. Κατά 50% αυξήθηκαν τα τροχαία ατυχήματα στο πρώτο τετράμινο του έτους. Εκατοντάδες παραβάσεις, λέει εδώ η εφημερίδα. Και επίσης, ραβασάκι της ανώτης αρχής δημοσίων εσόδων για αγροτικές επιδοτήσεις του 2023. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η απογευματινή. Ο τραμ στην Αθήνα έως το τέλος του 2026. Αποκάλυψη η Κίμπερλι. Έτσι εκθρονίζει την Τουρκία από τα Εμιράτα η Ελλάδα. Επίσης, δώρο έως 400 ευρώ το μήνα στις παλιές συντάξεις. Αφορά 200.000 αποχωρήσαντες πριν από τις 12/5/2016. Τρεις παρεμβάσεις ΕΦΚΑ, επανυπολογισμός λόγω εισφορών, προσάυξη από παράλληλη ασφάλιση και αναδρομικά σε όσους εργάζονται. Έρχεται πακέτο 200 εκατομμυρίων ευρώ, ανάχωμα στις αυξήσεις στα καύσιμα, φοιτητικές εστίες 5 αστέρων στο ΕΚΠΑ, λέει η εφημερίδα. Βεβαίως υπάρχουν και αλλού φοιτητικές εστίες που είναι σε άλλες σχολές που είναι πολύ πολύ προβληματικές. Βαρθολομαίος, ιστορική ομιλία στην Βουλή με μήνυμα για την ειρήνη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης εξήρε την σημασία του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού. Και Μιχάλης Χρυσοχοίδης, νομοθετική ρύθμιση βάζει τάξη στην ζούγκλα με τα πατίνια. Πάμε στην κόντρα τώρα. Πολώνει το κλίμα, συγκαλύπτει τα σκάνδαλα. Τι σηματοδοτεί η απόφαση Μητσοτάκη να μην ψηφίσει την προανακριτική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναγκαστική αλλαγή στρατηγικής από τον Μαξίμου για την αντιμετώπιση της ραγδαίας φθοράς της κυβέρνησης. Για να ανακόψει, λέει, την ραγδαία φθορά της κυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αλλάζει στρατηγική, θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα τις ανάγκες του κόμματος. Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρας, στους μύθους της κυβέρνησης απαντάμε με αλήθειες. Επίσης, ιστορική ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Βουλή με ηχηρά μηνύματα. Συναγερμός στην αστυνομία, ανησυχία στην κοινωνία, σκληρή συμμορία ανηλίκων με μαχαίρια, σκορπά τον τρόμο τα βράδια στην Αθήνα. Και επίσης, διαβάζουμε εδώ, και κοινωνία με συλλήκων είναι η Ελλάδα, η χειρό καμπανάκι για το δημογραφικό πρόβλημα. Έχουμε πει, αγαπητοί ακροατές, και στο παρελθόν, εδώ από το βήμα της εκπομπής, πως κυβέρνηση, περιφέρεια και δήμοι θα πρέπει να πάρουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες, μέτρα για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου προβλήματος. Του προβλήματος δηλαδή που έχει να κάνει με το δημογραφικό. Πάμε να κλείσουμε με τον ριζοσπάστη. Υπεριαλιστικός πόλεμος στην Μέση Ανατολή, σε δεδομένο σκηνή η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ, επίσης σε δίνει ύφεση και πληθωρισμού η ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία, δεν θα πληρώσει ο λαός τα σπασμένα για τα κέρδη και τους πολέμους. Με παρεμβάσεις τους στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζουν το έδαφος για νέες θυσίες με φόντο το υπεριαλιστικό πόλεμο που κλιμακώνεται και στις συνέπειες στην οικονομία. Φοιτητικές εκλογές, 13 Μάη ακόμη πιο δυνατή η πανσπουδαστική. Η Γενική Ομοσπονδία Εργατών Ελλάδας, συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας στην διοίκηση με πρόεδρο τον ελεγχόμενο εκατομμυριούχο εργατοπατέρα. Εργαζόμενοι στο δημόσιο, πανελλαδική απεργία στις 13 Μάη και άγρια καταστολή αντιπολεμικής διαδήλωσης αύριο το εφετείο για το στέλεχος της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Αυτά, αγαπητοί ακροατές, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε σε λίγο στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και μόλις επιστρέψουμε θα επικοινωνήσουμε με τον κύριο Δαύρη, ο οποίος έχει ταχθεί ανοιχτά υπέρ της κυρίας Μαρίας Καριστιανού.
1: Η ώρα. ώρα στο Ράδιο Ιστιαία είναι 10 και 5.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές.
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service.

0: Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι. Με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: σαν αγάπη.
1: 11 λεπτά μετά τις 10 είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε ζωντανά στην εκπομπή, βάζοντας τις απόψεις τα επιχειρήματά σας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτρο Μικρονέψιλον, η οποία βρίσκεται στους Ωρεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων.

0: Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού με αποχαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Ρότσε Διψού είναι το 698-34-39-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-00-58-432. Τέλος, χορηγός μας είναι το ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αβάντων, πλησίων του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το ιχθυοπολείο Ευωικός είναι το 2226052557 και 694-2010-177. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, έχουμε έναν παλιό μας γνώριμο που υπηρέτησε τον τόπο μας για πάρα πολλά χρόνια από την θέση του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αλέξανδρος Δαύρης, ο οποίος, όπως σας έλεγα στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, δηλώνει ανοιχτά υποστηρικτής της προσπάθειας που κάνει η κυρία Καριστιανού. Κύριε Δαύρη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ φίλε Γιάννη. Χαίρομαι πάρα πολύ που με θυμήθηκες. Πραγματικά εκπλήσωμαι και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα σε όλους τους φίλους της Βόρειας Έδειας που ποτέ δεν τους έχω ξεχάσει και πάντα τους θυμάμαι με πολύ έτσι συναισθηματισμό. Πέρασα τα
0: νομίζω
1: πιο
0: ότι είναι
1: χρόνια.
0: Λογικό αυτό. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σας το περάσετε εδώ στη Βόρεια Έδεια.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Άρα δεν μπορώ να ξεχάσω όλη αυτή την όμορφη περίοδο. Φυσικά υπήρχαν δυσκολίες και όπως και πάντα υπάρχουν. Αλλά νομίζω ότι καταφέραμε κάτι και αφήσαμε εκεί στον τόπο.
0: Τώρα, πάμε στο θέμα μας όμως για να μας πείτε γιατί αποφασίσατε να στηρίξετε την υποψηφιότητα της κυρίας Καριστιανού.
1: Αγαπητέ Γιάννη, νομίζω ότι θα ήμουν παράλογος, όπως και κάθε σκεπτόμενος άνθρωπος, εάν δεν είχε ανησυχίες με όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στη πατρίδα μας. Καταρχάς, έχει χαθεί κάθε έννοια της συλλογικότητας, αλλά και της σκέψης. Οι άνθρωποι είναι χαμένοι σαν πρόβατα και δεν ξέρουν πού βαδίζουν. Και όλο αυτό είναι συνέπεια των πολιτικών που βιώνουμε τα τελευταία 10 χρόνια. Και ιδιαίτερα τώρα με αυτή την τοξική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και με έναν πρωθυπουργό ο οποίος όταν συμβαίνει το απρόοπτο δεν ξέρει τίποτα και δεν όφιλε να ξέρει. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι κάθε γονιός που αγωνιά για το μέλλον των παιδιών του θα πρέπει να σκεφτεί τι πρέπει να κάνει. Αυτή τη στιγμή είναι η πιο κατάλληλη στιγμή. Δυστυχώς, ναι μεν, προέκυψε ένα πρόβλημα τρομερό. Χαθήκαν 57 ψυχές στα Τέμπη. Και από εκεί ήταν το έναυσμα, ας πούμε, να ξεκινήσει η κυρία Καριστιανού να δημιουργήσει ένα φορέα, ας πούμε, που να μπορεί να συσπυρώνει όλες τις κοινωνικές ομάδες. Δεν δίστασα καθόλου να ταυτιστώ μαζί της και να συμπορευτώ. Όπως και χιλιάδες άλλοι φίλοι και μέλη. Φυσικά κανείς δεν ξέρει ακόμα το στίγμα το πολιτικό και όλοι ας πούμε διρωτώνται τι θα κάνει, πώς θα το κάνει και τι προσανατολισμό θα έχει. Εμείς αυτή τη στιγμή απευθυνόμαστε σε κάθε σκεπτόμενο Έλληνα και κάθε πατριώτη να συμμετάσχει και να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα ριζικά. Γιατί καταρχάς βλέπετε ότι η δεξιά που κυβερνάει σήμερα, έτσι, ο μεγαλομεσάζοντας μάλλον, γιατί μεσάζοντας έχει γίνει της αρπακτής έτσι, και της αχρεότητας, και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Και δεν υπάρχει κάτι που δεν το έχει διαπράξει, δηλαδή κάτι παράμονο που να μην το έχει διαπράξει. Τους βλέπεις, τους πιάνεις, κλέβουν και λέει όχι εσύ είσαι ο κλέφτης κλπ. Λοιπόν, μετά πάμε ας πούμε στους σοσιαλιστές. Τους δημοκράτες σοσιαλιστές του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι αυτοί που φέρανε τα μνημόνια. Αυτοί φέρανε τα μνημόνια. Και παίζουν τις κουμπάρες τώρα με την Τώρα ή με τον άλλο το χουντικό αρουραίο και τον Άδωνη. Μετά η αριστερά. Και αυτή είναι το τροπή, ερωτοσκλάβα είναι, τον ελίτ ας πούμε που κυβερνούν τη χώρα. Για όλα αυτά λοιπόν, για όλα αυτά έτσι, και πολλά άλλα τα οποία θα τα πούμε στο μέλλον, εμείς αποφασίσαμε να συνταθούμε με την κυρία Καριστιανού και τις επόμενες μέρες θα γίνει επίσημα η ανακήρυξη του κινήματος, το όνομα και το στίγμα το πολιτικό το οποίο θα ακολουθήσει.
0: Κύριε Δαβρή, ακούστε με λίγο. Από την στιγμή που ανακοίνωσε τις προθέσεις της η κυρία Καριστιανού, δέχθηκε κριτική ότι χρησιμοποιεί το τραγικό δυστύχημα, στο οποίο αναφερθήκατε κι εσείς, χρησιμοποιεί το έγκλημα των Τεμπών για να πετύχει το σκοπό της, τις επιδιώξεις της. Και θα ήθελα το σχόλιο σας για αυτή την κριτική. Επίσης να σας θυμίσω ότι πέρυσι το Φλεβάρι είχε ρωτηθεί η κυρία Καριστιανού από δημοσιογράφο του Μέγκα για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Μέγκα αν σκέφτεται να προχωρήσει στην ίδρυση πολιτικού φορέα και είχε απαντήσει αρνητικά.
1: Το σύστημα για να το πολεμήσεις πρέπει να μπεις μέσα. Αν δεν μπεις μέσα στο σύστημα δεν πρόκειται ποτέ να το πολεμήσεις. Τώρα, σαν αφορά το τι ρούχα φοράει, τι τσάντες έχει, τι παλτά έχει και λοιπά, αυτά είναι κουτσομπολιά, ας πούμε, κατηνίστηκα.
0: Καλά, εγώ δεν αναφέρω.
1: Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τώρα γιατί υποφελείται, δεν υποφελείται, ίσα-ίσα αυτό της δίνει δύναμη να μπορέσει να βγει πιο δυναμικά, πιο αποτελεσματικά και με περισσότερο πειθό. Δηλαδή τη δύναμη την αντλεί από εκεί. Δηλαδή το ότι σκέφτηκε να κάνει φορέα με κάποιους φίλους γνωστούς κλπ. Άντλησε τη δύναμη ακριβώς από αυτό το τραγικό γεγονός που έχασε το παιδί της. Από εκεί άντλησε τη δύναμη. Φυσικά αυτό κάποια στιγμή ελαττώνεται, μειώνεται η ένταση κλπ. Αλλά θα πάρει δύναμη από εμάς που τη στηρίζουμε αυτή.
0: Κύριε Δαβρή, κάποιο πρόβλημα υπάρχει με τη γραμμή?
1: Ναι,
0: ναι γιατί κάποια στιγμή σας χάσαμε.
1: Εγώ σας ακούω πολύ καλά.
0: Ναι, πέστε μου.
1: Ναι, Γιάννη.
0: Σας ακούω κύριε Δαβρή, πέστε μου.
1: Λοιπόν, τη δύναμη την άντλησε από αυτό ακριβώς το τραγικό γεγονός. Γιατί η ψυχοσύνθεση και ο συναισθηματισμός του κάθε ανθρώπου δεν μπορείς να το προσδιορίσεις, ας πούμε, και να λες αυτός θα δράσει έτσι, αυτός θα δράσει αλλιώς, αυτός θα δράσει αλλιώς κλπ. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι τη δύναμη τη βρήκε ακριβώς από αυτό το γεγονός, το τραγικό που έχασε το παιδί της, αλλά αυτή τη στιγμή αντλεί δύναμη από όλους εμάς που τη στηρίζουμε και από τη μεγαλύτερη έτσι, μερίδα του ελληνικού λαού, του κάθε σκεπτόμενου ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου που εργάζεται αγωνιάει για όλα αυτά που συμβαίνουν στην πατρίδα μας και για όλους ας πούμε, που δουλεύουν 10, 12, 15 ώρες και στο τέλος δεν φτάνουν τα λεφτά τους για να έχουν ένα καλό φαγητό στο τραπέζι τους. Λοιπόν, και τα πράγματα, ας πούμε, όπως γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, είσαι στην αγορά, στην καθημερινότητα, μιλάς με ανθρώπους σε μια περιοχή που κι αυτή αναστενάζει.
0: Περνάει δύσκολα, ειδικά μετά το 21, μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, περνάει πάρα πολύ δύσκολα η περιοχή μας. Ναι.
1: Και θα περάσει ακόμα πιο δύσκολα, γιατί υπάρχει και υπερσυγκεντρωτισμός, παρότι, ας πούμε, οι κυβερνήσεις ευαγγελιζόντουσαν να γίνει αποκεντρωτισμός, δυστυχώς γίνεται υπερκεντρωτισμός. Και βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή που δουλεύω στην Αθήνα, θες 3-4 ώρες την ημέρα της τρως το αυτοκίνητο για να πας στη δουλειά του. Έχει κορεστεί η πόλη, έχει γίνει πιο βάρβαρη από βάρβαρη, ας πούμε.
0: Ωστόσο, εγώ θέλω να επιμείνω λίγο σε αυτή την κριτική που δέχεται, ότι χρησιμοποίησε αυτό το έγκλημα για να πετύχει τον σκοπό της, διότι γίνεται κριτική και από μια μερίδα των ανθρώπων που επίσης έχασαν δικούς ανθρώπους, παιδιά, άλλους συγγενείς στα Τέμπη.
1: Το σύστημα είναι αδυσόπιτο, αδύστατο.
0: Όταν βλέπεις,
1: πάρε τον Άδωνη που βλέπει, μόλις βλέπει ότι πάνε να του πάρουν την εξουσία, γίνεται πιο λυσασμένο σκυλί και από τα λυσασμένα. Λοιπόν, η εξουσία πάντα έτσι είναι. Ιδιαίτερα η δεξιά, ας πούμε, είναι δολοφονική, ας πούμε, έτσι. Κακά τα ψέματα. Δεν αρέσκονται, δεν αρκούνται ας πούμε σε λόγο, αρκούνται σε πράξεις, έτσι, και όταν πάνε να τους πάρεις την εξουσία Εγώ το έχω βιώσει στο πετσί μας με χρόνια. Ξέρεις τι συγκρούσεις είχαμε κάνει εκεί πέρα με την εκάστοτε κυβέρνηση. Και γιατί το κάναμε? Το κάναμε για να βελτιώσουμε έτσι τις υπηρεσίες του κέντρου υγείας. Δεν το έκανα εγώ για προσωπικούς λόγους. Άμα ήταν να το κάνω για προσωπικούς λόγους, θα καθόμουν στην άκρη και θα υποφελούμουν, ας πούμε. Έφυγα από το τέτοιο, από το ΕΣΥ μετά από 37 ολόκληρα χρόνια και δεν είχα να φάω στο τέλος, ας πούμε. Για να κάθε και πήγα στην Αθήνα και να ξανάρχισα από την αρχή πάλι.
0: Κύριε Δαύρη, πολιτικά πού θα την κατατάσσατε την κυρία Καριστιανού, στην αριστερά, στο κέντρο, στη δεξιά, στην ακροδεξιά?
1: Θα κάνετε λίγο υπομονή και τις επόμενες μέρες θα δείτε και τον προσανατολισμό που θα έχει το κίνημα.
0: Ναι, αλλά έχει εκφράσει για παράδειγμα θέση για τις αμβλώσεις, έτσι, όπου η θέση της ταυτίζεται με ακροδεξιές απόψεις. Τις έχουμε ακούσει δηλαδή αυτές τις απόψεις από δεξιά και από ακροδεξιά κόμμα.
1: Καταρχάς, για το συγκεκριμένο θέμα, νομίζω ότι ήταν σαφέστατη, ας πούμε. Θα πρέπει, ας πούμε, να εξετάσει κατά περίπτωση και να αποφασίσει ο κάθε ένας, ας πούμε, τι θέλει να κάνει για τη ζωή του και κάθε γυναίκα για το έμβριό της, ας πούμε. Δεν μπορεί να λες εσύ, εγώ κάνω άμβλωση έτσι ανεξέλεκτα. Είναι κάτι καθαρά προσωπικό. Καταρχάς, από τη στιγμή που υπάρχει ένα έμβριο, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, είναι ένας άνθρωπος. Δεν είναι κάτι έτσι, αν το περνάμε κλπ. Βγήκαν οι αριστεριστές εκεί πέρα, θα μας γυρίζει 40 χρόνια στο μεσαίωνα κλπ. Ή οι φεμινίστρες που δεν υπάρχουν φεμινίστρες, είναι δικό μας το έδιο κλπ. Και εμείς το κάνουμε ό,τι θέλουμε και το έμβριο. Δεν είναι έτσι. Είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο. Και θα πρέπει ο καθένας, ας πούμε, να αποφάσει τι θέλει να κάνει, ας πούμε. Εγώ προσωπικά είμαι της άποψης ότι δεν πρέπει να γίνουν αμβλώσεις πριν εξαιρετικών περιπτώσεων, όταν υπάρχουν προβλήματα, ας πούμε, υγείας.
0: Μάλιστα.
1: Και από την άλλη, όταν υπάρχει μια ανεπιθύμητη
0: εγκυμοσύνη, ναι, ναι,
1: ή που δεν μπορεί να στηριχθεί από το περιβάλλον, από τη γυναίκα ή από το σύντροφο κλπ, θα πρέπει να υπάρχουν δομές που να το αναλάβουν, ας πούμε, όπως γίνεται σε κάθε πολιτισμένο κράτος. Εμείς αμολάμε μια ρουκέτα και λέμε, μας γυρίζει το μεσαίωνα. Δεν είναι έτσι.
0: Μάλιστα. Τώρα, προσωπικά έχετε έρθει σε επαφή με την κυρία Καριστιανού? Έχετε μιλήσει μαζί της?
1: Ναι, έχω έρθει, ναι, ναι. Mm. Έχω έρθει και έχουμε φτιάξει μια μεγάλη ομάδα εδώ πέρα, πάνω από 100 άτομα στη Χαλκίδα, οι οποίοι μαζευόμαστε, ας πούμε, κάθε Τετάρτη. Θα μαζευτούμε και σήμερα το απόγευμα, θα συζητήσουμε τα τεκτενόμενα. Και αναμένουμε τώρα τις επόμενες μέρες.
0: Μέχρι τέλος Μάη θα ανακοινώσει την ίδρυση πολιτικού φορέα? Ισχύει αυτό?
1: Από τις 10 μέχρι τις 15 του μηνός θα ανακοινωθεί.
0: Επομένως θα πάρει μέρος στις επόμενες εθνικές εκλογές. Υπάρχει περίπτωση, υπάρχει περίπτωση, κύριε Δαύρη, να σας δούμε στο ψηφοδέλτιο της?
1: Δεν ξέρω, αυτό θα το αποφασίσουμε εδώ, οι επιτροπές που έχουμε σε, έτσι.
0: Ωραία, η δικιά σας πρόθεση ποια είναι?
1: Δεν έχουμε στο παρόν δηλαδή καμία πρόθεση. Εγώ έχω πρόθεση να βοηθήσω, να στηρίξω όπως κάθε φορά κάνω, ας πούμε, στα κινήματα, και από εκεί και πέρα βλέπουμε.
0: Mm-hmm. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Γιατί στην ανάρτησή σας, στο προσωπικό σας προφίλ στο Facebook, λέτε πως σήμερα ζούμε την απληστία της πολιτικής?
1: Γιατί πραγματικά δεν τους βλέπεις τι γίνεται. Κλέβουν και του λες γιατί κλέβετε. Και σου λέει, όχι, εσύ είσαι ο κλέφτης. Λοιπόν, η αρπακτή δεν έχει όρια, η αρπακτή. Έτσι.
0: Και κάτι τελευταίο, κύριε
1: Δάκη. Καταρχάς δεν έχουν αφήσει τίποτα. Δεν, κάτι χωρίς αξίες, χωρίς ιδανικά, τίποτα. Δηλαδή δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Υπάρχει χειρότερη έτσι περίοδος, ας πούμε, πολιτική που θυμάμαι εγώ, ας πούμε, δεν έχει υπάρξει. Ξέρεις ότι είμαι έτσι πάντοτε συμμετέχω και αγωνιστικός, ας πούμε. Υπάρχει μια αχρειότητα, ας πούμε. Δεν έχουν αφήσει κάτι που να μην το έχουν διαπράξει.
0: Και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω πριν κλείσουμε την συζήτηση. Θεωρείτε ότι στην χώρα μας υπάρχει έλλειμμα αξιοκρατίας και έλλειμμα δημοκρατίας?
1: Υπάρχει καταρχάς, βλέπεις, τα παιδιά μας τώρα, έτσι, έχουν πτυχία από πανεπιστήμια, έχουν διατριβές, έχουν χίλια δυο και δεν μπορούν να βρουν μια δουλειά. Και τη δουλειά.
0: Γιατί αφού ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι θα έχουμε καλές δουλειές στη χώρα και ότι έρχονται οι ξένοι.
1: Χαρτοφύλακες, τα κομματόσκυλα με βεβαιώσεις από μαϊμούδες σε κολέγια. Τι μου λες τώρα κλπ. Υπάρχει αξιοκρατία στην Ελλάδα? Δεν υπάρχει αξιοκρατία. Ούτε δημοκρατία υπάρχει, ας πούμε. Υπάρχει ο Μητσοτάκης που εξουσιάζει τα πάντα και κάνει ό,τι θέλει, ας πούμε. Τι δημοκρατία είναι αυτή κλπ.
0: Ναι, αλλά ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του είναι εκλεγμένη, έτσι. Μην τα είσαι.
1: Ναι, υπάρχει, ναι, εντάξει.
0: Έτσι, κάποιοι υπάρχει, την έστειλαν, δεν πήγε από μόνος του.
1: Ναι, όχι, εντάξει. Εκεί έχει, γι' αυτό λέω και ότι έχει ευθύνη, έτσι, και ο λαός. Έχει ευθύνη και η κοινωνία. Γιατί δεν ξέρω και μέχρι σε ποιο βαθμό μπορεί να φτάσει ο θυμός ή η δουλικότητα του Έλληνα. Γιατί υπάρχουν ερωτηματικά πολλά σε αυτό. Γιατί αν δεν υπήρχε δουλικότητα που υπάρχει και το κοιτάξτε εγώ και τα κανονίζω μόνος μου, είμαι κολλητός με τον Δήμαρχο, είμαι κολλητός με τον βουλευτή, με τον υπουργό και μου βρίσκει λύσεις. Έτσι, γιατί υπάρχει και αυτό το ρουσφέτι, ας πούμε. Λοιπόν, αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει και να λειτουργήσει αξιοκρατικά όλη η θεσμή, ας πούμε. Mm-hmm. Εδώ πάει ο κουμπάρος στην κουμπάρα, έτσι, είναι δραματικές οι καταστάσεις, ας πούμε. Βλέπεις παιδιά, ας πούμε, και που έχουν προσόντα, έχουν αξίες και δεν μπορούν να βρουν μια δουλειά και αναγκάζονται και φεύγουν στο εξωτερικό.
0: Καλά, τώρα είστε υπερβολικός. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν μας έλεγε ότι θα φτιάξει καλές δουλειές το επόμενο διάστημα και ότι αυτός θα είναι ο στόχος.
1: Δεν μας είπε επίσης, για τους αυτούς τους.
0: Δεν
1: μας
0: είπε επίσης ότι επειδή ακριβώς έχουμε καλές δουλειές στη χώρα, αυτοί που είχαν φύγει την περίοδο της κρίσης επανέρχονται στην χώρα μας, ισχύουν αυτά? Εσείς τι βλέπετε να γίνεται?
1: Όποιο παιδί φεύγει δεν επιστρέφει. Διότι πρώτον, τα κίνητρα που έχει οπουδήποτε πάει είναι πολύ ψηλά και κατά δεύτερον υπάρχει αξιοκρατία. Σε οποιοδήποτε το μέρος άλλου του κόσμου είσαι και έχεις αξίες και προσόντα κλπ. Θα προχωρήσεις και θα σε αναδείξουν. Εδώ πέρα όσο περισσότερα προσόντα έχεις, τόσο περισσότερο σε στείλουν, σε σπρώχνουν στο πηγάδι. Λοιπόν, αυτό
0: άμα
1: είναι
0: κολλητός όμως του υπουργού,
1: για όλους μας.
0: Άμα είσαι όμως κολλητός του βουλευτή ή του υπουργού, τι γίνεται τότε?
1: Ένα άντρα, το Λαζαρίδη εκεί πέρα και το κομματόσκυλο εκεί πέρα και λοιπά, ούτε μια βεβαίωση είχε πάρει από τότε και τον το έπαιζε δικό συμβουλάτορα, ας πούμε. Δηλαδή από εκεί πέρα να καταλάβεις, ας πούμε, που έχουμε καταντήσει, ας πούμε. Και που, λοιπόν, θέλει η δουλειά, δυστυχώς δεν είναι. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει πλέον να σταματήσει αυτές τις συμπεριφορές.
0: Κύριε Δάβρη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και χάρηκα πρώτον για τους άκουσα και
0: να έχουμε
1: δεύτερο,
0: την ευκαιρία
1: γιατί πάμε
0: να τα
1: και δύο κουβέντες έτσι ουσίας.
0: Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ.
1: Σίγουρα,
0: και πάλι.
1: Σίγουρα να τα ξαναπούμε, αγαπητέ Γιάννη.
0: Καλή σας μέρα.
1: Την καλημέρα μου πάλι σε όλη τη Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Ράδιο Εστιαία 100,4.
3: Η ώρα είναι 10:30. Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260 52164.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο XY Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρια το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: XY Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.
7: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
8: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
7: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
8: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
7: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
8: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
7: Φιάλες υγραερίου.
8: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
7: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
8: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
7: και 697-5989-363.
8: Καρατσόλιας Γουτ.

0: Ποιος δε βλέπει δάκρυ να σαλεύει και ποτέ δεν περιμένει την αυγή κάτι να συμβεί.
1: 33 λεπτά μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Radio Ιστιαία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 22 26 0 55 010 και 55 011. Βεβαίως οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistiaia.gr, εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολύτερο Μικρονέ, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Steepers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα Δελτρώτης Εντυψού και την λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το γραφείο των Λουτρών της Εντυψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τέλος, χορηγός μας είναι το Ιχθυοπολείο Ευωικός, το οποίο μεταφέρθηκε στην Οδό Αβάντων. Είναι πλησίον του Κέντρου Υγείας της Ιστιαίας. Εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας στις καλύτερες τιμές. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το Ιχθυοπολείο Ευωικός είναι το 22 26 0 52 557 και 694 20 10 177. Τώρα να πω πως την λαϊκή αγορά της Ιστιαίας επισκέφθηκε την περασμένη Δευτέρα η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνου, την ευκαιρία να συναντηθεί με παραγωγούς και να ακούσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Αμέσως μετά στην δήλωσή της ανέφερε τα εξής. Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της τοπικής επιχειρηματικότητας δεν αποτελεί μόνο οικονομική προτεραιότητα αλλά και βασική προϋπόθεση για την διατήρηση της ζωής και της ανάπτυξης στην Βόρεια Εύβοια. Οι άνθρωποι της παραγωγής και της αγοράς κρατούν ζωντανό τον τόπο μας, λέει η κυρία Καραμπατσόλη, και αξίζουν ουσιαστικά στήριξη και συνεχή παρουσία δίπλα τους. Τώρα, οι άνθρωποι της παραγωγής και της αγοράς που λέει η κυρία Καραμπατσόλη ότι αξίζουν την στήριξη της κυβέρνησης, να τις θυμίσουμε πως βγήκαν στους δρόμους το χειμώνα που μας πέρασε, αναγκάστηκαν να κλείσουν δρόμους αλλά και λιμάνια γιατί δεν είχαν ακριβώς αυτό που λέει η κυρία Καραμπατσόλη, την στήριξη της κυβέρνησης. Ακούσαμε τότε κάποιους αγρότες να λένε πως χρωστάνε παντού. Χρωστάνε στις τράπεζες, χρωστάνε στους γεωπόνους. Είδαμε αγανακτισμένους κτηνοτρόφους που τους ανάγκασαν να σφάξουν τα κοπάδια τους λόγω της ευλογιάς. Και τώρα πρόσφατα στην Μυτιλίνη πάλι κτηνοτρόφοι είδαμε να είναι αγανακτισμένοι διότι αναγκάστηκαν και αυτοί να σφάξουν τα κοπάδια τους λόγω του αυτόδους

κρετού. Επομένως, όταν λένε κυβερνητικοί βουλευτές ότι ο αγροτικός τομέας έχει την στήριξη της κυβέρνησης, θα πρέπει αυτό να το βλέπουμε και στην πράξη. Διότι, επαναλαμβάνω πως αν είχαν την στήριξη της κυβέρνησης, γιατί βγήκαν στους δρόμους. Φαντάζομαι πως δεν τρελάθηκαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ξαφνικά.

0: και από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους, να πάμε στο θέμα που έχει να κάνει με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τις ανεμογεννήτριες, τις μπαταρίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, θέματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει εδώ στην εκπομπή μας, έχουν απασχολήσει και τις τοπικές κοινωνίες. Πρόσφατα είχαμε θέμα σε σχέση με τις μπαταρίες και στον Δήμο Ιστιαίας Εδιψού, όπου το τοπικό συμβούλιο του Αγίου είχε πάρει απόφαση θετική υπέρ της εγκατάστασης μπαταρίας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Όμως καταψηφίστηκε αυτή η πρόταση όταν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης, χθες μιλήσαμε με τον κύριο Κατσαμάκα εδώ στην εκπομπή, τον επικεφαλή της μείζωνος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, για το ίδιο θέμα, για την εγκατάσταση 14 μπαταριών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στον Όμορο Δήμο, στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άνας. Πριν από δύο μέρες είχαμε μιλήσει και με τον επικεφαλή της μείζωνος μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άνας. Είναι ένα θέμα γενικότερα που απασχολεί την τοπική μας κοινωνία. Τώρα να πούμε πως τοποθέτηση της κυρίας Καζάνη στη Βουλή, που συζητήθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η βουλευτής αναφέρθηκε στις ανεμογεννήτριες και την υπερσυγκέντρωση έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Εύβοια, αλλά και στα έργα αποθήκευσης ενέργειας, στις μπαταρίες δηλαδή αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, για τις οποίες έγινε πάρα πολύ λόγος στο τελευταίο διάστημα, όπως σας έλεγα πριν από λίγο, και στον Δήμο Ιστιαίας Εδιψού, αλλά και στον Δήμο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άνας. Αναφέρθηκε και σε άλλα ζητήματα που αφορούν τον νομό μας η κυρία Κατερίνα Καζάνη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Το σημερινό νομοσχέδιο έχει ως βασικό στόχο την επίσπευση και την απλοποίηση των διαδικασιών εγκατάστασης των έργων ΑΠΕ και των έργων αποθήκευσης ενέργειας. Το αποτέλεσμα της πολιτικής σας το βλέπουμε στην πράξη στην Εύβοια. Ένα νησί που καλύπτει λιγότερο από το 3% της ελληνικής επικράτειας φιλοξενεί πάνω από 600 ανεμογεννήτριες από τις 2.829 που λειτουργούν πανελλαδικά. Σχεδόν το 22%. Αυτό εσείς στο Υπουργείο το λέτε βιώσιμο, λογικό, δίκαιο? Στις 27 Φεβρουαρίου από αυτό το βήμα ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Δεν θέλουμε αιωλικά σε ψηλά βουνά. Δεν θέλουμε αιωλικά σε ευαίσθητα οικοσυστήματα. Θέλουμε να συγκεντρώνουμε τα αιωλικά πάρκα σε εκείνες τις περιοχές όπου έχουμε αποδοχή από τις τοπικές κοινότητες». Οι δηλώσεις αυτές όμως του Πρωθυπουργού είτε δεν ισχύουν, είτε το Υπουργείο τις αγνοεί. Και για ποια αποδοχή μιλάτε? Τα δημοτικά συμβούλια, οι τοπικές κοινωνίες τάσσονται συνεχώς κατά της εγκατάστασης νέων ανεμογεννητριών. Οι πολίτες αντιδρούν. Δεν συμφωνούν να μετατραπεί η Εύβοια σε ένα απέραντο αιωλικό πάρκο. Και εσείς τους αγνοείτε. Ο Δήμος Κίμης Αλιβερίου έχει ήδη επιβαρυνθεί πέρα από τα όρια του. Και παρόλα αυτά συνεχίζεται. Δρομολογείται δύο υπεράκτια αιωλικά, στην Κίμη και στους Αγίους Αποστόλους, σε μικρή απόσταση από την ακτή, με σοβαρές επιπτώσεις στο θαλάσσιο τοπίο, στον τουρισμό και την αλληλεία. Στη Νότια και στη Βόρεια Εύβοια προχωράτε την εγκατάσταση σταθμών αποθήκευσης. Στη Βόρεια Εύβοια μάλιστα, που έχει πληγεί από τόσες φυσικές καταστροφές, δεν υπάρχουν ΑΠΕ. Η αποθήκευση δεν είναι ουδέτερη. Προεξοφλεί παραγωγή. Το υδραγωγείο Κίμης Αλιβερίου επίσης σε κρεμότητα. Στο πρόγραμμα επιδότησης για σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης σε όλη την Εύβοια εντάσσονται μόλις 4 οικισμοί. Γιατί αποκλείεται περιοχές που έχουν ανάλογες ανάγκες? Υπάρχουν όμως έργα που προχωρούν κανονικά, όπως η όδευση των καλωδίων υπερυψηλής τάσης του Μύτικα. Παρά την έκθεση του ΕΚΠΑ, παρά τις αντιδράσεις σύσσωμης της τοπικής κοινωνίας, το έργο συνεχίζεται. Κυρίες και κύριοι, η ενεργειακή μετάβαση όμως δεν μπορεί να αφορά μόνο τις επενδύσεις. Πρέπει να αφορά και την κοινωνία, το κόστος για τον πολίτη, την πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια, την ενεργειακή δικαιοσύνη, την περιβαλλοντική προστασία, τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη. Και σήμερα αυτά τα στοιχεία λείπουν. Δεν μπορεί η ίδια περιοχή να σηκώνει συνεχώς το ίδιο βάρος. Η πρόοδος δεν κρίνεται μόνο από το πόσα έργα γίνονται, αλλά και από το πού γίνονται και με ποιους όρους γίνονται. Η ενεργειακή μετάβαση είναι αναγκαία και μπορεί να γίνει σωστά. Με σχέδιο, με ισορροπία, με σεβασμό στο περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες. Με όρους δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: 46 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιου Ιστιαίας, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr, εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μετά την κακοκαιρία που είχαμε, αγαπητοί ακροατές, το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι μετεωρολόγοι μας λένε πως η θερμοκρασία θα ανέβει πάρα πολύ, ενδεχομένως να φτάσει και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και άρα κάποιοι από εσάς ενδεχομένως να πάτε στις παραλίες για να κάνετε τα πρώτα σας μπάνια. Όμως θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι πέρυσι δεχθήκαμε καταγγελίες από λουόμενους που μας έλεγαν ότι σε παραλίες της Βόρειας Εύβοιας υπάρχουν τσούχθρες, υπάρχουν οι μέδουσες, οι οποίες δημιουργούν προβλήματα ειδικά σε ανθρώπους που είναι αλλεργικοί. Τώρα, διαβάζουμε πως επέστρεψαν οι μέδουσες και κατακλείζουν τις θάλασσες του Εβοϊκού. Τι πρέπει όμως να προσέχουν οι λουόμενοι? Στο ερώτημα αυτό απαντά η υδροβιολόγος Αναστασία Μίλιου, αλλά και για τι πρωτοβουλίες έχει πάρει η Περιφέρεια για την αντιμετώπιση του προβλήματος μιλάει ο Γιώργος Κελαϊδίτης, ο αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, στην δημόσια ελληνική τηλεόραση. Πάμε να ακούσουμε.
1: Συμφωνώ μαζί σας. Δεν υπάρχει κανένα λόγος πανικού. Οι μέδουσες υπάρχουν εδώ και χιλιάδες χρόνια, εκατομμύρια χρόνια, και απλώς θέλει λογική. Στο ανοιχτό πέλαγος θα συναντάμε σε μεγάλους πληθυσμούς και στις άκρες εδώ στις ακτές μπορεί να τις συναντήσουμε και πάλι σε εξάρσεις. Αλλά η άνοιξη είναι μια περίοδος κατά την οποία είναι μια μαγική περίοδο για τη θάλασσα, μεγάλη παραγωγικότητα, και μέσα σε όλα αυτά είναι και η εξάρση των μεδουσών που βλέπουμε κυρίως στο ανοιχτό πέλαγος, ζουν για μικρό χρονικό διάστημα, άρα πραγματικά δεν υπάρχει λόγος πανικού για τους λουόμενους ή λόγους για business να πουλάνε kit για μέδουσες ή οτιδήποτε άλλο προκαλεί ο πανικός των προηγούμενων ετών.
2: Εγώ θυμάμαι τις ειδικά, δεκαετία 80 στις πέτσες που πηγαίναμε στην παραλία, κοιτάγαμε και ήταν μόβ όλο καφέ από κάτω.
3: Και μπαίνατε για μπάνια?
2: Όχι, δεν μπαίναμε. Περιμέναμε να έρθει κανένα να κάνει καμία βουτιά που δεν ήξερε, κανένα τουρίστα. Και άνοιγε λίγο, μπαίναμε μετά. Αλλά δεν μπαίνει, πού να μπει.
3: Α, σου λέω
2: τώρα πιάνει πανικό. Λοιπόν, κύριε Κελαϊδίτη, τι γίνεται εκεί στην Εύβοια τώρα?
4: Καλημέρα και καλό μήνα πρώτα απ' όλα. Νομίζω πολύ σωστά ξεκινήσαμε με την κυρία Μίλιου, γιατί οι επιστήμονες πρέπει να μιλάνε πρώτα απ' όλα για αυτά τα φαινόμενα. Είχαμε το φαινόμενο αυτό το περασμένο καλοκαίρι που χτύπησε την πόρτα στο Βόρειο Εβοϊκό, και από ό,τι φαίνεται και φέτος οι μοβ μέδουσες βρίσκονται στο Βόρειο Εβοϊκό και έχουν ήδη δημιουργήσει μια ανησυχία. Παρ' όλα αυτά και εμείς είμαστε καθησυχαστικοί, οργανωμένοι πλέον. Μετά το τέλος του προηγούμενου καλοκαιριού βρεθήκαμε με το ΕΛΚΕΘΕ, με τους Δήμους, με τα επιμελητήρια, προκειμένου να δούμε πόσο οργανωμένα θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Γι' αυτό και φέτος, από το περασμένο Φλεβάρι, ο Περιφερειάρχης μας ξέδωσε μια πρόσκληση με δικαιούχους στους Δήμους, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα σε επιλεγμένες παραλίες να τοποθετήσουν πλωτά φράγματα, τα δίχτυα, περίπου 10 χιλιόμετρα μήκος σε επιλεγμένες παραλίες που θα επιλέξουν οι δημοτικές αρχές. Ήδη έχουμε κάποιες προτάσεις των Δήμων που έχουν ενταχθεί για χρηματοδότηση, και έτσι πλάι στην παρακολούθηση του φαινομένου με την επιστημονική κοινότητα εμείς θα δημιουργήσουμε και κάποια φράγματα για κάποιες μέρες που ο κυματισμός θα δημιουργεί αυτό το φαινόμενο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό στον αέρα, όπως και εσείς είπατε καθησυχαστικά, δεν είναι όλες οι μέρες με μέδουσες στις παραλίες μας, διότι κινούνται με βάση τον κυματισμό και τα ρεύματα. Τη μία μέρα είχε ας πούμε σε μία περιοχή, την επόμενη μέρα ήταν όλα καλά. Άρα πάμε οργανωμένα, θεωρούμε ότι έχει μια περιοδικότητα.
3: Αποδίδουν αυτά τα φράγματα, αυτά τα πλωτά φράγματα?
4: Αποδίδουν, δεν θα το επιλέγαμε σαν μέσο. Είναι μια πρώτη χρονιά που γίνεται αυτό στο Βόρειο Εβοϊκό. Είναι ένα πιλωτικό, το οποίο όμως έχει εφαρμογή σε πολλά σημεία σε όλο τον κόσμο. Θέλει πλώς όχι, δεν είναι κάτι τόσο απλό, θέλει συντήρηση, γιατί αυτά τα δίχτυα κρατάνε βιολογική μάζα, είτε είναι μέδουσες είτε είναι οτιδήποτε, και θέλει καθαρισμό. Θα είναι μια πρώτη προσπάθεια. Θεωρούμε όμως ότι, όπως μας έχει πει και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, είναι ένα περιοδικό φαινόμενο που κρατάει 3 χρόνια, ελπίζουμε και λιγότερο. Σίγουρα σχετίζεται με την κλιματική κρίση και με την υπεραλίευση. Ελπίζουμε ότι όλα τα πράγματα θα πάνε καλά. Οι παραλίες της Βόρειας Εύβοιας είναι εκπληκτικές. Έχουν πρόσβαση με το δικό μας δίκτυο. Νομίζω θα πάνε όλα καλά.
2: Κυρία Μέλιο, ποιος είναι ο φυσικός θηρευτής των Μεδουσών, από τι κινδυνεύουν αυτές?
1: Πολύ σωστή ερώτηση. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε υπεραλιεύσει τους θηρευτές τους. Πολλά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες είναι οι φυσικοί θηρευτές. Και στις ελληνικές θάλασσες βλέπουμε τον πανικό είτε για τις μέδουσες, είτε για τις βολικά είδη, είτε για πολλά άλλα. Το βασικό μας πρόβλημα είναι ότι έχουμε καταστρέψει τους μηχανισμούς αυτορύθμισης της θάλασσας. Εάν δεν είχαμε τόσο εντατική αλία και αφήναμε τα θαλάσσια είδη να υπάρχουν, θα υπήρχε μια ισορροπία και για τις μέδουσες, γιατί είναι τροφή για πάρα πολλά είδη. Και γι' αυτό και ενώ τα βλέπουμε στο ανοιχτό πέλαγο σε τεράστιες συγκεντρώσεις κατά καιρούς, και ειδήσει αυτή την εποχή, πολύ γρήγορα εξαφανίζονται, πολύ γρήγορα μπαίνουν στην τροφική αλυσίδα. Άρα το βασικό θέμα για να μην βλέπουμε μόνο το αποτέλεσμα αλλά και την αιτία είναι να καταπολεμήσουν την υπεραλίευση. Και ο Ευωϊκός αλλά και οι υπόλοιπες ελληνικές θάλασσες υποφέρουν και από υπεραλίευση και από παράνομη αλία, ακόμα και τα προηγούμενα χρόνια για αποδυναμίτη. Δηλαδή, μιλάμε για μια καταστροφή των θαλασσών μας, αλλά καταστροφή και των μηχανισμών που ρυθμίζουν τις εξάρσεις των διαφόρων ειδών, όπως είναι η μέδουσα στην προκειμένη περίπτωση.
3: Και θυμόμαστε τώρα πριν από κάποια χρόνια, και με αυτό ολοκληρώνουμε, την περίοδο της καραντίνας και του COVID, που λέγατε ότι επειδή είχε σταματήσει ακριβώς αυτή η υπεραλίευση, είχε αποκατασταθεί και η ισορροπία στις θάλασσές μας.
1: Ακριβώς. Ας κοιτάμε λοιπόν την αιτία και μπορούμε, πιστεύω, με υγιείς θάλασσες θα είναι όχι μόνο θα περιοριστούν τέτοια φαινόμενα, αλλά θα μπορούσαμε να δώσουμε μια παραγωγικότητα στη θάλασσα και την αλία, η οποία αυτή τη στιγμή καταραίει.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν,

Και από τις μέδουσες τα όσα είπε η υδροβιολόγος κυρία Αναστασία Μίλιου στην δημόσια τηλεόραση, αλλά και τις πρωτοβουλίες που έχει πάρει μέχρι τώρα και που αναμένεται να πάρει και στη συνέχεια η περιφέρεια, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας, ο κύριος Γιώργος Κελαϊδίτης. Να πάμε, αγαπητοί αγροτές, σε ένα θέμα που επίσης μας έχει απασχολήσει, είπατε, την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς, και έχει να κάνει με την μεταφορά των μαθητών στα σχολεία τους. Και μας έχει απασχολήσει, διότι υπήρξε σημαντικό ζήτημα, ειδικά σε σχολεία των λουτρών της Εδιψού. Βλέπουμε τώρα πως επανέρχεται στο θέμα αυτό και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Σιμεών Κεδίκογλου, ο οποίος έχει καταθέσει ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών με θέμα να διασφαλιστεί άμεσα η δωρεάν και ασφαλής μεταφορά των μαθητών στην Εδιψό και σε όλη την Εύβοια. Λέει λοιπόν, μεταξύ άλλων, ο κύριος Κεδίκογλου στην ερώτησή του, επειδή πρόσβαση στα σχολεία δεν μπορεί να εξαρτάται από το εάν ένα δρομολόγιο συμφέρει ή κάποιον ιδιώτη μεταφορέα, και επειδή η Εύβοια δεν αντέχει άλλη υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, ρωτάται ο αρμόδιος υπουργός, πρώτον, πόσα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών στην περιφερειακή ενότητα Εύβοια, σχετικά σε Εδιψό, Ήλια, παραμένουν σήμερα άγωνα ή μη εκτελούμενα, και πόσοι μαθητές επηρεάζονται αναβαθμίδα. Ποιες άμεσες ενέργειες θα αναλάβει σε συνεργασία με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ώστε κανένας μαθητής να μην μετακινείται με δαπάνη της οικογένειάς του, και τρίτον, γιατί δεν έχουν αξιοποιηθεί έγκυρα οι δυνατότητες διαπραγμάτευσης, μίσθωσης οχημάτων που προβλέπει το ισχύον πλαίσιο για τα άγωνα δρομολόγια. Να πούμε πως εμάς μας είχε απασχολήσει αυτό το θέμα από την αρχή της σχολικής χρονιάς, όπως σας λέμε, στις 23 Οκτωβρίου είχαμε μιλήσει με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη, και επίσης στις 16 Ιανουαρίου επανήλθαμε και μιλήσαμε ξανά με τον κύριο Τάσο Μπελισσαρίου για τα δρομολόγια που μεταφέρουν τους μαθητές στα σχολεία τους, κυρίως για τα δρομολόγια των μαθητών από τα Ήλια, από το χωριό Εδιψός, και είχε πει κάποια πράγματα τότε ο κύριος Βασιλείου. Θα επανέλθουμε αύριο στο θέμα, θα ψάξουμε να βρούμε το τι μας είχε πει ο κύριος Βασιλείου τότε, για να το ξαναθυμηθούμε. Να το ξαναθυμηθούμε δηλαδή με αφορμή την ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Σιμεών Κεδίκογλου. Και εν πάση περιπτώσει, να πούμε πως φτάνουμε προς το τέλος της σχολικής χρονιάς. Αν δεν έχει λυθεί ακόμη το πρόβλημα, τότε τι κάνουμε.

Φτάσαμε όμως κάπου εδώ στο τέλος της εκπομπής. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Κώστατο Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Πόλυτρο ΩΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία, του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Να θυμηθούμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη. Για το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και για το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Τέλος, να ευχαριστήσω το ιχθυοπολείο Ευωϊκό, στο οποίο μεταφέρθηκε στην οδό Αμπάντων, πλησίων του Κέντρου Υγείας Θείας. Να πούμε πως εκεί θα βρείτε καθημερινά μεγάλη ποικιλία φρέσκων ψαριών ημέρας, στις καλύτερες τιμές, και να θυμίσουμε και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είναι το 2226052557 και 694-2010-177. Να σε ευχηθώ καλή συνέχεια, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα!

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 11.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
3: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
3: Bosch,
4: DeWalt,
3: Carhartt,
4: Makita,
3: Gardena,
4: Stanley,
3: McCulloch,
4: Oregon.
3: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
3: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
3: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
1: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
0: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
1: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
0: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
1: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
0: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
1: Τηλέφωνο 698-216-7954.
0: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
3: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
2: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
3: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Νικολάου.
3: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
2: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
3: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
2: Τηλέφωνο 222-60-24518.
3: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
2: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
4: Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
4: και 697-5989-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: από νεόνιος φοιτητής. Είδα μια γυναίκα ψεύτρα.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. Η ώρα είναι 12.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97.
2: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
6: Τι ώρα είναι?
7: Τι?
6: Λέω, τι ώρα είναι?
7: Τι λες?
6: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
7: Ναι, και από τιμές?
6: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
7: 1400 ευρώ!
6: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Το επόμενο τραγούδι που θα σας πούμε είναι μια μικρή ιστορία που γράφτηκε για ένα προηγούμενο μου δίσκο, το μιλάω χρόνια. Μια ιστορία όμως που την κάναμε τραγούδι. Την κάνανε τραγούδι δύο δημιουργοί. Η Βάσο Ιαλαγιάννη έγραψε τη μουσική της ιστορίας και ο Νίκος Ομολαίτης στους τοίχους.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
4: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222-60-24518.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
1: Ζήτα εργαλεία.
6: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
7: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
6: Husqvarna,
7: Bosch,
6: DeWalt,
7: Carhartt,
6: Makita,
7: Gardena,
6: Stanley,
7: McCulloch,
6: Oregon.
7: Ζήτα εργαλεία.
6: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
7: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
6: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
7: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Ειδική που και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.

0: δεν τη βγά.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
2: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
1: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
1: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
1: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
1: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
1: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
2: και 697-5989-363.
1: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: ψεύτες.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
4: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
3: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
4: Paradox Security.
3: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
4: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
3: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
4: 28 Οκτωβρίου 97.
3: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22 263 00658.
4: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Τόσα που θέλω να σου πω, κρυμμένα μέσα στο βυθό. Είναι πολλά, ίσως τα γράψω σε χαρτί, ίσως τα πω με ένα φιλί.

τράπεζα. Μετά φωνάζουμε κι οι δυο σαν παιδιά. Γιατί είναι ο έρωτας παιχνίδι γλυκό. Παιχνίδι γλυκό. Δεν είναι αρκετό. Να στο φωνάζω στην επόμενη μέρα. Σ' όλο τον κόσμο δυνατά να ακουστώ. Κι απ' το φεγγάρι

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από ό,τι λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: αντέχω. Δε φταίσαι εσύ που τι αγαπώ, ποτέ δεν έχω.
1: Καλώς ήρθατε αγαπητοί μου ακροατές, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και τεταρτιάτικο παρτάκι δεν έχετε ξαναζήσει. Πάρτι θα κάνουμε σήμερα. Μη μου πείτε ότι η ώρα είναι περίεργη, θα σας μαλώσω. Οι ωραίες ραδιοφωνικές στιγμές δεν έχουν ώρες και μέρες. Μείνετε απλά συντονισμένοι.

Η καλύτερη εκπομπή της πόλης παίζει εδώ. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και φυσικά το περιεχόμενο και σήμερα της εκπομπής είναι το γνωστό, μη εξαιρεταίο και αγαπημένο. Throwback ενότητα με το τι έγινε σαν σήμερα, σαν σημαντικό γεγονός, ενότητα που θυμόμαστε, μας θυμίζει μάλλον. Ονομαστικές εορτές και επαιτίους αν υπάρχουν, φυσικά viral ειδήσεις θα τις δούμε σε λίγο. Too cold to be hot με κρύο ανέκδοτο, η ενότητα που αγαπάμε όλοι, αλλά μπορεί να σας εκνευρίζει κάποιες φορές, το ξέρω. Και φυσικά στο τέλος της εκπομπής, πρώτες ταινίας ή σειράς. Όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Εδώ ακούτε πρώτη τις καινούργιες μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, τις πρώτες μας μεταδόσεις και φυσικά όλα τα παλιά αγαπημένα τραγούδια. Φυσικά, εξυπακούεται ότι ό,τι χωράει μέσα σε 2 ώρες.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως οι επιτυχίες που τραγουδάει όλη η Ελλάδα παίζουν εδώ. Όμως όχι μόνο αυτές, εδώ παίζουν και τα δικά σου αγαπημένα τραγούδια.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μέσα από τα social media περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Βρείτε τα social media μου ως Ιορδάνης Αγαπητός Official σε όλες τις πλατφόρμες ή του ραδιοφώνου και εκεί ζητήστε μου το αγαπημένο σας τραγούδι, κάντε ένα ωραίο story της εκπομπής και ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα για να μπορούμε να κάνουμε repost και φυσικά μπορείτε να στείλετε και εσείς τις δικές σας ιδέες, σκέψεις, γιατί όχι και τις ευχές σας. Σας περιμένω στα social media, μην διστάζετε, έλατε να γίνουμε και εκεί μια πολύ μεγάλη και δυνατή παρέα.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Τώρα, σαν σήμερα, λέω, ακούστε τώρα τι έχει γίνει σαν σήμερα. Άμα φύγει και αυτό από μπροστά μου, θα είμαι πολύ καλύτερα. Τέλεια. Το 1991, λίγο έξω από την Κωνσταντινούπολη, διεξάγεται η μάχη στο Λεβούνιο. Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, Αλέξιος ο Πρώτος, ο Κομνηνός, νικά του Πετσενέγκους και τους εξασφαλίζει από την ιστορία. Τους εξαφανίζει, με συγχωρείτε, αυτό ήταν σοκαριστικό, έτσι. Δεν το ήξερα. Τους εξαφάνισε, τους Πετσενέγκους. Ποιοι είναι αυτοί οι Πετσενέγκοι? Λοιπόν, θα πάω να το γκουγκλάρω και θα σας το πω σε λίγο.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μιλές. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Ξυπνάει η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ξέρω ότι θα σκεφτείς τώρα πως ο καιρός κάποιες στιγμές είναι λίγο μελαγχολικός. Δεν πρέπει να στεναχωριέσαι γι' αυτό όμως, μείνε απλά συντονισμένος εδώ.
1: Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Και θέλω να σας πω ότι ο Τζακ Νόρις, είμαι σίγουρος πως δεν το γνωρίζετε, αλλά έχει μετρήσει μέχρι το άπειρο 2 φορές. Και τώρα είναι στην τρίτη.

από ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

Δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου, Ιορδάνης Αγαπητός Official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και η ταινία thriller που προτείνω από πλατφόρμα Netflix σήμερα έχει τίτλο Fair Play. Το Fair Play δεν είναι ένα κλασικό thriller με κυνηγητά και όπλα, είναι ένα ψυχολογικό thriller σχέσεων και εξουσίας και γι' αυτό λειτουργεί τόσο δυνατά. Δύο νέοι χρηματοοικονομικοί αναλυτές είναι ζευγάρι, αλλά το κρατούν κρυφό λόγω της δουλειάς τους. Όταν όμως ένας από τους δύο παίρνει μια μεγάλη προαγωγή, η ισορροπία αρχίζει να διαλύεται και η σχέση μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. Η ταινία πατάει πάνω σε ζήλια, φιλοδοξία, ανασφάλεια και έλεγχο και δημιουργεί μια πολύ ασφυκτική ατμόσφαιρα. Είναι έντονη, νευρική και πολύ σύγχρονη, ιδανική θέλω να σας πω για όσους θέλουν ένα θρίλερ που παίζει με το μυαλό και τις δυναμικές ενός ζευγαριού.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Τετάρτης έχει τελειώσει. Θα ευχηθώ καλό υπόλοιπο σε ό,τι να κάνετε. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο αν δυσκολεύεστε. Καλή αντάμωση για αύριο. Και εννοείται ότι σας περιμένω αύριο με την ίδια χαρά, ενθουσιασμό, αγωνία, όλα μαζί. Όλα μαζί. Και τι έχω ετοιμάσει για αύριο δεν μπορώ να σας πω από σήμερα. Συντονιστείτε αύριο.

0: Ρέντιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

δεν μπορεί να το σβήσει. Κι αν μ' άλλο σώμα περπατάς, τόσα αγαπώ μου να πατάς. Να νικηθώ και αυτό ας κοστίσει.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97.
4: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Σαν γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή και όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας. Που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4. Ένα από τα highlights των θεωριών του ήταν το ειδιπόδιο σύμπλεγμα. Μιλάμε φυσικά για τον πατέρα της ψυχανάλυσης, Sigmund Freud, που γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 1856 σαν σήμερα. Με ψυχανάλυση ξεπερνιέται και μία από τις πιο συνηθισμένες φοβίες, η υψοφοβία. Όποιος την έχει, σίγουρα δεν ανεβαίνει στον πύργο του Άιφελ, που ολοκληρώθηκε το 1889 σαν σήμερα. Με όπλο την καλή γνώση της ψυχολογίας των γυναικών, έριχνε τις γυναίκες ο γεννημένος σαν σήμερα, το 1895. Ροδόλφος Βαλεντίνο. Του άρεσαν οι γυναίκες με πιασήματα, τα οποία σήμερα τα γιορτάζουμε για την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δυστυχώς η γιορτή κρατάει μόνο μία ημέρα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
7: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
8: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
7: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
8: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Νικολάου.
8: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
7: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
8: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
7: Τηλέφωνο 222-60-24518.
8: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
7: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.

0: Σαν σήμερα στο Ράδιο Εστιαία 100,4. Ένα από τα highlights των θεωριών του ήταν το ειδιπόδιο σύμπλεγμα. Μιλάμε φυσικά για τον πατέρα της ψυχανάλυσης, Sigmund Freud, που γεννήθηκε στις 6 Μαΐου του 1856 σαν σήμερα. Με ψυχανάλυση ξεπερνιέται και μία από τις πιο συνηθισμένες φοβίες, η υψοφοβία. Όποιος την έχει, σίγουρα δεν ανεβαίνει στον πύργο του Άιφελ, που ολοκληρώθηκε το 1889 σαν σήμερα. Με όπλο την καλή γνώση της ψυχολογίας των γυναικών, έριχνε τις γυναίκες ο γεννημένος σαν σήμερα, το 1895. Ροδόλφος Βαλεντίνο. Του άρεσαν οι γυναίκες με πιασήματα, τα οποία σήμερα τα γιορτάζουμε για την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Δυστυχώς η γιορτή κρατάει μόνο μία ημέρα.
1: Ήταν το Σαν Σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-59-89-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

σύννεφα κατά απ' τον ήλιο. Σαν γνωστά μέρη κι ούτε ένα φίλο. Ξένα τα πρόσωπα, άλλη γλώσσα. Άλλες συνήθειες και άλλα τόσα που δεν γνωρίζω κι ούτε θα μάθω. Μες στο μυαλό μου το σπίτι μας πλάθω. Και ονειρεύομαι όταν γυρίσω. Όλα να είναι αλλιώς εκεί πίσω. Δίχως μιζέρια, χωρίς αδικίες. Με αφορμές για ζωή κι όχι αιτίες. Με ένα μέλλον για τα παιδιά μας που δεν το είδε ποτέ η γενιά μας. Κι όμως πιστεύω ακόμα και ελπίζω.

το γραμμένο σ' αγαπώ. Είναι στο δρόμο φανερό. Αν η βροχή δεν μπορεί να το σβήσει, κι αν μ' σώμα περπατάς, το σ' αγαπώ μου να πατάς. Να νικηθώ και αυτό ας κοστίσει.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Ιστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22 263 00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Δεν θα σωθείς από τη σφαίρα. Θα πέσεις κάτω, θα πέσεις κάτω και θα σπάσεις. Δεν είναι το παλτό σου, Μπέρτα. Είναι σταυρός.

Τα μουσικά νέα μας στο Radio Istiaea 100,4. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me, στα φωνητικά ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Μην ρωτάς κανέναν, δες τι κάνω. Μην ακούς του κόσμου την βοή. Το έχεις δει για σένα ότι φτάνω. Όπου δεν κατάφερε κανείς, στου βοριά.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
7: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
8: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
7: Αξεσουάρ για το κινητό.
8: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
7: Ειδική που και ψαρέματος.
8: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
7: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
8: Εδώ τα έχεις όλα.

λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

αργοί που μας κρατούσανε μαζί. Σε σχέση ψυχοφθόρα δεν μένω ούτε ώρα, κι έχω αργήσει και πολύ.

πάμε. Δεν είχε happy end για μας. Πολύ λυπάμαι. Μες στην καρδιά μου η φυγή. Σαν ακριβέλους, αδειογράφους στην ψυχή. Οι τίτλοι τέλους σε μια βαλίτσα μια ζωή. Θα τη διπλώσω έξω από την πόρτα

0: εφικά έχω.
1: Δύο πράγματα μαζεύω
0: και κοίταξε με.
2: Υπάρχει ένας έρωτας που άφησα στη μέση. Ήταν μεγάλο λάθος.

Το ξέρω πως σκέφτεσαι τα ίδια με μένα. Μοιάζει σαν ένα αδύνατο, το ίδιο λέω σε μένα. Υπάρχουν μέσα μου στιγμές

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30. Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Φωτιά στη Σελήνη. Ετοιμάζεται να βάλει η NASA. Τουλάχιστον έτσι ισχυρίζεται σε μια νέα φιλόδοξη αποστολή της, όπου από τη λέει θα στείλει drones στο φεγγάρι μας, τα οποία θα προκαλέσουν μια πυρκαγιά για να δουν τι θα συμβεί σε ανάλογες περιπτώσεις όταν θα υπάρχουν επανδρομένες εγκαταστάσεις. Τώρα, πώς ανάψει φωτιά σε συνθήκες απόλυτου κενού, θα είναι ενδιαφέρον. Πάμε στο 6G, το οποίο αναμένεται να έρθει στα κινητά μας περίπου το 2028. Ο απόγονος του σημερινού 5G υπόσχεται τεράστιες ταχύτητες και θα έχει εφαρμογή σε αυτοκινούμενα οχήματα, ψηφιακά λογράμματα, έξυπνες πόλεις κλπ. Εννοείται φυσικά ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο επερχόμενο 6G. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον

0: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
0: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
0: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
0: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
0: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
0: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
1: Bosch,
4: DeWalt,
1: Carhartt,
4: Makita,
1: Gardena,
4: Stanley,
1: McCulloch,
4: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
4: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263 00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: τα μουσικά νέα μας στο Radio Estia 100,4. Το κλασικό Insomnia των Faithless από το μακρινό 1995 διασκευάζει η BB Rexha και μάλιστα του έβαλε άλλο στίχο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Μια γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της μας δίνει η Madonna με το I Feel So Free που μόλις κυκλοφόρησε. Νέο τραγούδι και για το Βραζιλιάνο A-Lock, λέγεται Dive Into Me. Στα φωνητικά, ο Khalid. Ας το ακούσουμε. Η Άνοιξη φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

και σου μοιάζουν πουλί. Από πέτρα σαν να είναι, μ' ανοίγουν με σπάνε σε κάθε αφορμή. Οι πληγές μου αντέχουν, είναι εκεί από παλιά. Και ονόματα έχουν, καρφιά που εξέχουν και στάζουν σκουριά.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση, με υψηλό αριθμό κετανίων, είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων. Σελ Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές.
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

Τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δε χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες. Νιώθω

Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 10.

πέφτουν δάκρυα. Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το Δε Γίνεται, ενώ λίγο πριν Νίνο και Τζόζεφιν, Τι Κάνεις. Έρχονται Απόν και Ρεμπέτικο, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια, αλλά και ο Θοδωρής Φέρης με το Πλάτη. Καλή μας διασκέδαση.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Ήταν η Ουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψε. Και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής και να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές.

Ο πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Ήταν ο Γιώργος Σαμπάνης, «Δε μ' αγαπούσες», μια επιλογή του Κώστα, ενώ λίγο πριν Νίκος Μακρόπουλος, «Σε θέλω παράφορα» για την Ελένη. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές, Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για τον Βασίλη, και αμέσως μετά ο Πάνος Καλίδης με το κόλλημα για την Αλεξάνδρα. Αυτή είναι...

0: έρχεται.
1: Ήταν η Ριαλινή Δούμε, το εξηγήστε μου για τον Παναγιώτη, και έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές. Νίκος Βέρτης, Μου έλειψες πολύ, για τον Βασίλη, και αμέσως μετά Άννα Βύση και Αιγαίο για την Κωνσταντίνα.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ήταν η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό, μία επιλογή του Σπύρου, ενώ λίγο πριν ο Νίκος Οικονομόπουλος με το όπου για πας για τον Άκη. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται ο Γιώργος Κακοσέος με το λέει για τον Νίκο.

Χρήσος Μάστορας και Μαργαρίτα στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, ήταν μια επιλογή της Σοφίας, ενώ λίγο πριν Ιβάν Γκρέκο και Μιχάλης Καραγκούνης, δύο καρδιές για την Άννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1928 η πόλη της Κορίνθου που καταστράφηκε από τον τρομερό σεισμό της 22ης Απριλίου κατεδαφίζεται ολόκληρη για να ανοικοδομηθεί από την αρχή. Σαν σήμερα το 1945 οι Ιταλοί αντιφασίστες συλλαμβάνουν και εκτελούν τον ιδρυτή του φασιστικού κινήματος Μπενίτο Μουσολίνι και την ερωμένη του Κλαρένα Πετάτσι. Σαν σήμερα το 1998 η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας εκλέγει ως Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος τον Σεβασμιότατο Δημητριάδος Χριστόδουλο κατά κόσμων Χρήστο Παρασκευαΐδη. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1974, γεννήθηκε η Ισπανίδα ηθοποιός Πενέλοπε Κρούς. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές. Γιώργος Κακοσέος, ούτε εχθροί ούτε φίλοι.

0: κοίταξε.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

0: απόψη. Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη, Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Radio Estiea 100,4. 100,4.

άσε, βρες τρόπο και λαδώσε, χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε, πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε, βρες τρόπο και λαδώσε, χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε, πως με κάνες.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε, αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

Αν θες να φύγεις όσο κι αν πόνο, εγώ δε σε κρατάω. Στη μοναξιά μου κι αν θα ακροβάτω, εγώ θα σ' αγαπάω. Κι αν μείνω ένα σώμα.